πάντα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Η διακοπή αφορά περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα στις οδούς Λακωνίας, Ακροπόλεως, Ιβύρων, Πλουτάρχου, Κουντουριώτου, Αργυροκάστρου και Ολυμπίας. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο σε μπλόκο που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της, αλλά και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ακόμη ενίκων της πολυκατοικίας. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται ώστε να εντοπιστούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Δίκουσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή, Σάβα Αναστασιάδη. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ η επίσημο Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου. Συναγερμό σήμαινε τα ξημερώματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν ως απάντηση σε πυραυλική απειλή. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, όμως από το μεσημέρι, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνεούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 αποφόρο, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μας θα κοιμαθεί σήμερα από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, στη συνέχεια σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό Σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλώς βρισκόμαστε. Καλημέρα. Είπαμε να μεταδώσουμε, να ξεκινήσουμε. Συνηθίζουμε δηλαδή στο ξεκίνημα της Κυριακής. Μεταδίδουμε πάντα ένα κλασικό κομμάτι. Τώρα το καλοκαίρι είπαμε να το ελαφρύνουμε λίγο και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια μας. Και μεταδώσαμε κλασικά πλέον κομμάτια, θέματα από ταινία, μουσικά θέματα από ταινίες, τις οποίες μουσικές συνθέσεις έχει συνθέσει και εκτέλεσε, γιατί ήταν και δική του η διεύθυνση της ορχήστρας, ο John Williams. Τα σαγόνια του Καρχαρία, ναι. Έτσι λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε, να σας καλημερίσουμε. John Williams, ο πιο παραγωγικός μέχρι και σήμερα και Εβραίος τιμημένος ζωντανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και ο άνθρωπος με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ εν ζωή. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, σπούδασε σύνθεση, επιστρέφει στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή αφού υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί παρακολουθεί το Juilliard, εκεί σπούδασε πιάνο με τη Ροζίνα Λεβίν, εργάστηκε πιανίστας, jazz και σε δύο κλαμπ αλλά και σε ηχογραφήσεις, επέστρεψε κάποια στιγμή στο Λος Άντζελες και ξεκίνησε την καριέρα του σε κινηματογραφικά στούντιος, δουλεύοντας με συνθέτες όπως ο Bernard Herrmann, Alfred Newman, Franz Waxman. Συνέχισε να γράφει μουσική για πολλά τηλεοπτικά προγράμματα τη δεκαετία του 60, κερδίζοντας δύο Emmy για το έργο του. Ξεκινώντας με την πρώτη του ταινία, η καριέρα του Williams ως συνθέτης μουσικών ταινιών συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέχισε με σταθερή δυναμική. Το 1974 ο Steven Spielberg ήρθε στο John Williams αφού μεταφέρθηκε από τους Rivers για να γράψει το Sugarland Express. Ήταν η αρχή μιας από τις μεγαλύτερες συνεργασίες αυτών των δύο, Spielberg και John Williams, για τις ταινίες που ακολούθησαν. Το πρώτο του Oscar ήταν για την προσαρμογή της μουσικής για την παρουσίαση στον κινηματογράφο του βιολιστή στη στέγη. Το 1976 έλαβε το δεύτερο του Oscar για τα σαγόνια του Καρχαρία. Το 1978 ένα Όσκαρ για τον πόλεμο των άστρων, με Όσκαρ επίσης για τον εξωγήινο, τον E.T. και βεβαίως τη λίστα του Σίντλερ.

Ο John Williams έχει συνθέσει μουσική και έχει υπηρετήσει και ως μουσικός σκηνοθέτης σε περισσότερες από 75 ταινίες. Και έχει γράψει και πολλά συναυλιακά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων δύο συμφωνιών, ενός κοντσέρτου για τσέλο, για φλάουτο και βιολί, για τρομπέτα και κλαρινέτο. Αυτά. Και έχει λάβει 54 υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει πάρει 5 από αυτά.

John Williams, λοιπόν, αυτόν επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε σήμερα την κυριακάτικη μας επικοινωνία. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 10. Έχουμε αρκετά να πούμε, πιο πολλά όμως έχουμε να απολαύσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Είναι 8 και 4 στο πρωινό της Κυριακής 12 Ιουλίου.

Είπαμε σε ρυθμό σουκού, έτσι, ναι. Και αυτά πάντα τα Latin τα τραγούδια, οι Latin οι ρυθμοί, είναι αυτοί οι οποίοι πάντα μας έδιναν την καλοκαιρινή χρειά, το καλοκαιρινό στίγμα. Εδώ είμαστε. Έχει πολλά χρόνια που έχουμε συνδυάσει το καλοκαίρι με Latin. Μάλιστα, δυναμικά θα πω, ξεκινήσαμε, καλύτερα ρυθμικά ξεκινήσαμε, ναι, ρυθμικά. Θα ηρεμήσουμε έτσι, θα απολαύσουμε σιγά σιγά, μη σας ξεσηκώνουμε από νωρίς στο κάτω-κάτω, είναι Κυριακή. Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, πάντα με τον καιρό ξεκινάμε. Θα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αν ήσασταν συντονισμένοι στο FM100, ότι ο καλός ο καιρός θα συνεχιστεί και για σήμερα. Ο καλός ο καιρός, όπως ήταν και χθες και προχθές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε και άλλη φορά, ο Ιούλιος μας πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Καλά πάει. Πού και πού κάνει

0: μια έξαρση σηκώνει, κάνει κανένα 36 και δεν το κρατάει όμως πολύ. Και το βράδυ, το βασικό, εκεί που πρέπει να ξεκουραστούμε και να έχουμε την ησυχία μας, έχουμε δροσιά. Και όπως και τις προηγούμενες νύχτες, έτσι και η χθεσινή και η σημερινή θα είναι δροσερή. Γιατί? Γιατί κατά τις 6-7 το απόγευμα και μέχρι τις 9 το βραδάκι δείχνει ότι θα έχουμε καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί? Γιατί θα μας έρθει ένας βαρδάρης. Θα ξεκινήσει ένα απαλό βαρδαράκι το βράδυ σήμερα, αργά. Θα συνεχίσει για το πρωί της Δευτέρας. Θα δυναμώσει κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας, της Δευτέρας. Θα παραμείνει έτσι δυνατός, κλασικός βαρδάρης. Και θα μείνει και για την Τρίτη κοντά μας. Θα τον έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν πάρα πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσουμε από την ρημάδα αυτή, την υγρασία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 70% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με 26 βαθμούς ξεκινάμε, έως τους 32, κάπου εκεί θα πάμε για σήμερα. Και έτσι όπως δείχνουν οι προβλέψεις, είπαμε Δευτέρα καλά θα είναι με βαρδάρι. Ο βαρδάρης, είπαμε, ίδιο ώρες, ίδιο μέρες, έτσι συνήθως κρατάει. Θα κρατήσει και την Τρίτη, την Τετάρτη θα σταματήσει, θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία, θα πάει στους 33-34. Την Πέμπτη θα παραμείνει εκεί, λίγες νεφώσεις προβλέπονται για την Πέμπτη, μικρές πιθανότητες για το βράδυ της Πέμπτης να έχουμε καμιά τοπική έτσι καταιγιδούλα. Η Παρασκευή επίσης με βοριά θα πάει πολύ καλά και θα ρίξει τις θερμοκρασίες. Θα είμαστε γύρω στους 30 βαθμούς. Άρα, συνεπώς, καλός ο καιρός. Πολύ καλός. Να τον απολαύσετε τον καιρό έτσι κι αλλιώς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει να κάνετε για την Κυριακή, όπου σας βρίσκουμε.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Όσο είχαμε ανοιχτό το μικρόφωνο προηγουμένως, πριν τη μικρή διακοπή για ενημέρωση, θα ακούγατε και τις καμπάνες να ηχούν. Και οι καμπάνες που ηχούν έτσι κι αλλιώς κάθε πρωινό Κυριακής και κάθε μέρα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εδώ στο πρωινό της Κυριακής, από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων στην Οδό Μοναστηρίου, εδώ που έχουμε μετακινηθεί και έχουμε εγκατασταθεί, έχουμε ακριβώς απέναντί μας την Εκκλησία των Αγίων Πάντων, με τις καμπάνες να ηχούν, να τις ακούμε, να περνούνε μέσα από τα μικρόφωνα και να βγαίνουν στον αέρα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια εορταστική, να την πούμε, εορταστική. Γιατί όχι. Γιορτάζει η Ορθοδοξία σήμερα. Γιορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι, και αυτό γιατί, διότι είναι η εορτή του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Είναι σίγουρο ότι γνωρίζετε πολλά για την ζωή, για τον βίο του Αγίου πλέον Παϊσίου. Το έχουμε δει και στην τηλεόραση, το έχουμε δει και στο κινηματογράφο. Τη μουσική θα την αναγνωρίσατε σίγουρα. Ήδη από εχθές που το μοναστήρι είναι ανοιχτό, το μοναστήρι εκεί στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, είναι ήδη εχθές ανοιχτό από τις 10 το πρωί και είναι συνεχώς ανοιχτό και μέχρι σήμερα το βράδυ στις 8, να ξέρετε. Εάν έχετε πρόγραμμα δηλαδή για να επισκεφθείτε, να προσκυνήσετε, να τιμήσετε τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι μόνον σήμερα ή μόνον εχθές, έχει συνεχώς, έχει πάντα πολύ κόσμο, αυτές τις μέρες κάτι παραπάνω. Είχε αγρυπνία, η οποία άρχισε χθες στις 8, χθες το Σάββατο, και σήμερα έως τις 8, όπως είπαμε το βράδυ, της Κυριακής, θα είναι συνεχώς ανοιχτό το μοναστήρι. Εσείς που θέλετε να επισκεφθείτε, να ξέρετε ότι η είσοδο στο μοναστήρι δεν επιτρέπεται σε γυναίκες που φορούν παντελόνια, κοντές φούστες, αμάνικα και εξόπλατα. Κρατάνε αυτό το τυπικό στο μοναστήρι αυτό. Επίσης να ξέρετε ότι θα πρέπει να φοράτε οι γυναίκες φούστα φαρδιά και μακριά, όχι παρεό ούτε φουλάρι, και να είναι κάτω από το γόνατο. Το μοναστήρι δεν δίνει φούστες ή μαντήλια ή οτιδήποτε άλλο, σε περίπτωση δηλαδή που κάπου αλλού εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο, σε κάποια άλλα μοναστήρια, σε κάποια άλλα προσκυνήματα. Και βέβαια για τους άνδρες δεν επιτρέπεται είσοδος σε άνδρες που φορούν βερμούδες, κοντά παντελόνια και αμάνικα. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Εάν λοιπόν έχετε προγραμματίσει, αν σκέφτεστε να επισκεφτείτε, να προσκυνήσετε τον Άγιο Παΐσιο, τον τάφο του, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, στη Σουρωτή, να ξέρετε ότι υπάρχει το επωνομαζόμενο dress code. Και μας συμβουλεύουν να έχουμε ομπρέλα για προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή. Δεν θα έχει βροχή, μόνο είπαμε αργά το απογευματάκι, τουλάχιστον για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ πιθανό και στην ευρύτερη περιοχή να έχουμε αυτές τις βροχούλες, τις καταιγίδα πρέπει να είναι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μεγάλη αναμονή κατά το προσκύνημα.

τα πολλά που έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, όταν η προσευχή ατονεί, προσδίδει πνευματική ξηρασία και χλιαρότητα εναντίον αυτών που χρησιμοποιούμε σύντομες προσευχές και κυρίως την ευχή του Ιησού. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ανάγκη της ψυχής. Προσπαθήστε να κόψετε τα πάθη και τα ελαττώματά σας από τα οποία είναι γεμάτη η καρδιά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον Ιησού. Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Είναι πολύ στενή η πύλη και μην ακούτε αυτούς που σας λένε ότι όλοι θα σωθούμε. Συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντιλήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπέβδει και αυτός να θέσει τέρμα στα σφάλματα και τα ελαττώματά του. Όταν αποφιλότιμο κάνουμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του. Και βέβαια έλεγε και άλλα πολύ απλά της καθημερινότητας. Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, κρατούν τη μάνα τους, λέει, από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την αναγκάσουν να τους το πάρει. Έτσι και εμείς, με υπομονή και επιμονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Και όσο περισσότερο ζει κανείς στην κοσμική ζωή, τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό. Και πολλά πολλά άλλα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είναι ένας σύγχρονος Άγιος και όχι πολύ παλιός, πρόσφατα αγιοποιημένος, αγιοκαταταγμένος από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Η ευλάβεια της μητέρας έχει μεγάλη σημασία. Εάν η μητέρα έχει ταπείνωση, φόβο Θεού, τα πράγματα μέσα στο σπίτι πάνε κανονικά. Ο φόβος δεν έχει να κάνει με την πραγματική έννοια στην Ορθόδοξία. Έχει να κάνει με το σεβασμό.

Βοήθειά μας ο Άγιος Παΐσιος, εάν αποφασίσετε να πάτε στο προσκύνημα, έως τις 8 το βραδάκι σήμερα. Καλή σας ημέρα.

12 Ιουλίου, καλή σας ημέρα. Σας βρίσκουμε σε διάφορες φάσεις, διάφορες στιγμές της ζωής, της καθημερινότητάς σας. Κυριακή, η πόλη δεν θα πω ότι είναι άδεια, λείπει αρκετός κόσμος, αλλά δεν είναι άδεια, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Φαντάζομαι είστε αρκετοί στα μπαλκόνια σας, απολαμβάνετε πρωινό καφεδάκι, έχετε ωραία θέα, σκέφτεστε πώς να περάσετε τη μέρα, πότε να πάτε για μπάνιο, πού να πάτε, πότε να κατεβείτε, άλλοι ήδη το έχετε κάνει. Και όσοι έχουμε παραμείνει στην πόλη έχουμε βρει διάφορους τρόπους για να ξεκινήσει η Κυριακή. Χρήστο, καλημέρα. Βόλτα κάνεις εσύ κάτω στην Αρετσού, ξέρω, είναι ωραία τώρα το πρωί και δεν έχει σηκωθεί ο ήλιος ακόμη πολύ, οπότε είσαι και στη σκιά, είμαι σίγουρος, το έχω εικόνα, το έχω που λέει.

Εχθές, 11 Ιουλίου, καταγράφηκε το σαν σήμερα, στο σαν σήμερα καταγράφηκε μία ακόμη απώλεια. Ποια απώλεια? Αυτή του Πεπίνο Ντι Κάπρι. Αυτού.

Πεπίνο Ντικάπρι, στα 86 του μας άφησε εχθές ο Τζουζέπε Φαέλια. Αυτό ήταν το όνομά του. Πεπίνο Ντικάπρι, το καλλιτεχνικό του. Δημοφιλής μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός γενικότερα. Ντανιέλα, Τορναπιτσίνα, Ρομπέρτα. Αυτό το Σεντ Τροπέ Τουίστ.

Και βέβαια ήταν αυτό που έδωσε και το, την έμπνευση στον Chubby Checker να γράψει το Let's Twist Again. Κέρδισε το φεστιβάλ San Remo το 1970, το φεστιβάλ της Νάπολης το 1970. Το 76 κέρδισε το φεστιβάλ του San Remo. Και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς με τα πολύ γνωστά τραγούδια. Αυτό ένα είπαμε είναι το Saint-Tropez. Αυτό επίσης το, και το Saint-Tropez, αυτό το, το twist έχει έρθει στα ελληνικά. Και το Μαρίνα, αυτό που ακούμε. Ποιος το έφερε στα ελληνικά? Από ποιον το ακούσαμε στα ελληνικά?

Αυτά λοιπόν μας άφησε και ο Πεπίνο Ντικάπρι και μας άφησε πίσω του αυτά τουλάχιστον τα πασίγνωστα τραγούδια που ακούσαμε. Ένα ακόμα, ποιο είναι αυτό εδώ.

Ναι. Αυτός λοιπόν μας άφησε, ο Τζιουζέπε Φαέλια, ο Πεπίνο Ντικάπρι. Με Ιταλικά θα πάμε στις 9 στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου πανέτοιμη να το εκφωνήσει, το έχει ετοιμάσει. Εμείς αμέσως μετά και πάλι κοντά, γιατί εδώ έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας, όπως άλλωστε κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις λίγο πριν από τον κόμβο της Θέρμης μέχρι και το ύψος της Καρδίας. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα στο ρεύμα προς δυτικά. Ενώ σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνεται η κίνηση και ο όγκος των αυτοκινήτων στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς τις παραλίες της Κατερίνης. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ώστε να εντοπιστούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη Τακτική Ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλους με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει δηλώνοντας αθώα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν ως απάντηση σε πυραυλική απειλή. Νέες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό με το υποκυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο αφού υπέστη σοβαρές ζημιές στο πυρηνικό τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Αλλά σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλημέρα σας, 9 και 10. Πρωινό Κυριακής, 12 Ιουλίου, σε ρυθμό Σουκού. Κυριακάτικο έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Το τραγούδι που ακούσαμε, αυτό εδώ, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι ακούτε.

Ναι, καλό. Καλό. Όντως. Ναι, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη. Δίνεις τους στίχους, θέλω αυτούς τους στίχους, που μπορεί να είναι από τραγούδια που υπάρχουν ή που μπορεί να γράψει ο καθένας. Του λες θέλω μια ανδρική, μια γυναικεία φωνή. Στην ουσία το προγραμματίζεις τι να σου ετοιμάσει. Και στα ετοιμάζει. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο σκούρος ουρανός της νύχτας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το γράψετε, ναι. Αύριο μεθαύριο μπορεί και εγώ να αρχίσω. Μπορεί κάπου να μ' ακούσετε σε κάποιο τραγούδι, γιατί εμείς είμαστε επίφοβοι, να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε τη φωνή εδώ και χρόνια δημοσιοποιημένη. Μπορεί να πει βάλε, κάνε μου αυτά τα λόγια με τη φωνή του Τσαρουχά. Οπότε, αν ακούσετε να τραγουδάω κάπου, να ξέρετε, δεν άλλαξα καριέρα ακόμα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όμως είμαστε ολοζώντανα εδώ κοντά σας, στο στούντιο, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, εδώ στο FM 100. Και θα είμαστε ως τις 10 κοντά σας.

0: 12 του μηνός, σαν σήμερα, αλλά πριν από αρκετά χρόνια, το 12, το 1912, γεννιόταν μια μεγάλη μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Γεννημένος στο Διακοφτό, στην Αχαΐα, 12 Ιουλίου του 1912. Η πρώτη του ταινία, το 1947, «Τα παιδιά της Αθήνας». Διαβάζουμε ότι έπαιξε συνολικά σε 133 ταινίες. Ένας υπότης για τη Βασούλα, η Βίλα των Οργείων, ο Κυριώργης εκπαιδεύεται. Και βεβαίως τον θυμόμαστε όλοι και εμείς, που τότε ήμασταν αρκετά μικροί, αλλά είχε το ρόλο του Κυριώργη στο Λούνα Πάρκ. Καθιερώθηκε στη λαϊκή συνείδηση μέσα από αυτό εδώ. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε κάτι της από το Διονύση Παπαγιαννόπουλο.
1: Καλησπέρα.
2: Πού ήσουν?
1: Βόλτα.
2: Μόνη σου?
1: Όχι, με την...
2: Με ξέρεις εμένα χάφτα παραμύθια?
1: Δεν είναι παραμύθια.
2: Σιωμή.
1: Είμαι ερωτευμένη.
3: Καλά κάνει.
1: Τι?
3: Ρε ευτυχισμένη. Πώς το λένε?
2: Το ξέρω εγώ.
1: Όχι, αφού δεν το ξέρω ούτε εγώ.
2: Τι?
1: Α, βάλτε.
3: Είναι δυνατόν στην εποχή μας οι άνθρωποι να ερωτεύονται δια αλληλογραφίας?
1: Κι όμως το μά μου, εγώ το βρίσκω πολύ ρομαντικό.
2: Αυτός ήταν ο καυγάς μας. Χρόνια ολόκληρα. Μην τζίνα, τα χαλάς τα παιδιά τζίνα.
3: Μια φορά τέτοια μούτρα εμένα δεν μ' αρέσουν.
1: Μπαμπά θα τον πάρω.
3: Όχι.
4: Μη συγχυστείς, χρυσέ μου. Έχεις και την καρδιά σου.
1: Θα τον πάρω.
2: Και έχω και ζάχαρο. Κι όσο συγχύζομαι ανεβαίνει, κι όσο ανεβαίνει συγχύζομαι.
5: Τις αγαπάσω.
2: Είναι παιδιά μου είναι.
3: Μα είναι δυνατόν να τη δώσεις σε αυτό το πράγμα?
6: Κύριε διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω.
2: Για αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλλιγούλα.
1: Μπράβο Τόμας.
3: Κύριε Καρύλια, μη με ξαναπείς Τόμας, γιατί θα γίνει εδώ μέσα ανάστα ο κύριος. Τόμας.
7: Τόμα. Συγχρένει έτσι παρακαλώ.
3: Σκοτσέζος από τον Διακοφτό γίνεται ρε.
2: Πού σε ρωτάω.
5: Ο κύριος.
8: Ο άντρας μου.
5: Χαίρομαι.
2: Ποιος? Ποιος θα τις
0: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
2: Well, good evening.
5: Τι έπατε τώρα?
3: Δώσ' μου υπομονή, με καλοδίδα, θα το σκοτώσω απόψε.
2: Λίγα, ελάχιστα, Αθηνά, δύο λόγια παίρνω. Ποιος είναι, πώς το λένε, πού εργάζεται, πού κατοικεί, πότε γνωρίστηκα, την αγαπάει?
3: Ρε, τι είναι αυτό που πάνε να πω?
2: Δεν κάθεστε. Θέλετε ένα περγαμόντο? Στο παγκορεύω. Ορίστε. Για το κάνουμε εδώ. American Bar Κόρσος. Τούτος.
9: Μάλιστα εγώ.
2: Δεν τρέπεσε λιγάκι μωρέ?
5: Χούφτος.
2: Τι?
5: Θα το μετανιώσεις. Χούφτος τι, χούφτος τι.
2: Επιτρέπονται αυτά στην ηλικία σου?
3: Ω, yes.
10: Thank you.
2: Ω, καλές.
5: Να, κοίταξε. Ανατρίχιασα.
3: Κοίταξε με στα μάτια. Στα μάτια. Εδώ.
2: Ενοχλώ. Δεν ενοχλώ.
0: Και πολλά πολλά άλλα από το Διονύση τον Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος σαν σήμερα γεννιότανε 12, όπως είπαμε, του 1912. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος βέβαια έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, και μάλιστα τον βρήκανε 4 μέρες μετά. Μόνος του έφυγε. Λάτρευε το διάβασμα. Ήταν καλός αθλητής στον κεραυνό Πανεγυαλίου. Έζησε τον πόλεμο. Δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Πώς να σβήσει από τη μνήμη μου η εξόρμηση στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου στη Χιμάρα. Ανεβήκαμε με χέρια και πόδια πολεμώντας με πέτρες. Είχα, θυμάμαι, 5 φυσίγκια επί 20 ώρες. Εκεί που είχαμε σκαρφαλώσει δεν μπορούσαν να μας φτάσουν τα μεταγωγικά και εμείς πολεμούσαμε με πέτρες. Μπορούσε να παίξει οτιδήποτε αφού είχε μοναδική τεχνική. Δεν έχουμε δεύτερο, δεν έχει βρεθεί ηθοποιός που να τον αντικαταστήσει. Ήταν άφθαστος. Αυτά δηλώνουν οι συνάδελφοί του. Σπουδαίος καλλιτέχνης, έξοχος άνθρωπος, πέθανε ξαφνικά 14 Απριλίου του 84. Είχε για έναν έρωτα με την Άννα την Καλουτά. Ο μεγάλος του έρωτας, του αείμνηστου ηθοποιού. Αλλά η Άννα τον αρνήθηκε για χάρη του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Και εκείνος κλείστηκε για καιρό στον εαυτό του. Δεν ξέρουμε πολλά από τα προσωπικά του. Τα κρατούσε καλά φυλαγμένα, κλειστά. Αιωνία του λοιπόν η μνήμη.

Τι μας έπιασε με τα Latin πρωί-πρωί, ναι. Τι μας έπιασε, καλοκαίρι μας έπιασε, αλλά να ξέρετε ότι κάνουμε και μία προετοιμασία, έτσι σας προετοιμάζουμε για την Latin βραδιά. Μία Latin βραδιά στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Από τώρα σας ετοιμάζουμε, σας φτιάχνουμε τη διάθεση, σημειώστε την ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Θα έχουμε μια Latin βραδιά καλοκαιρινή, γεμάτη μουσική, χορό και ζωντάνια, εννοείται. Στις 8 η ώρα, στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, εκεί στη Διασταύρωση Βασιλίσσης Όλγας και 25ης Μαρτίου. Εκεί θα είναι η Κουμπάνος Φάλσος. Θα παρουσιάσουν χορογραφίες εμπνευσμένες από τους εκρηκτικούς ρυθμούς της Latin μουσικής, προσφέροντας φυσικά μια εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και θα έχει και DJs εκεί πέρα. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Παρασκευή γεροί να είμαστε, την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου στις 8 η ώρα, στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Κουμπάνος Φάλσος. Γκρούπο Νταμπάλο. Έτσι, θα έχει, είναι χορευτικό. Στη Βίλα Μορδόχ, για άλλους που δεν γνωρίζουν πώς και τι.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
1: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

The Voice. Μοναδική φωνή, έτσι, Frank Sinatra. Over and over and over the world we knew. Δεν υπάρχει πλέον ο κόσμος που ξέραμε, έχει αλλάξει. Δεδομένο. Πολλές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τους παραμένοντες, για τους επισκέπτες και όχι μόνο του πολιτισμού, αλλά και του αθλητισμού. Η Θεσσαλονίκη θα υποδεχτεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου για ακόμη μια χρονιά καταξιωμένους και ανερχόμενους αθλητές και αθλήτριες των ρήψεων από 10 χώρες. Θεσσαλονίκη Athletics Meeting Κώστας Σπανίδης. Είσοδος ελεύθερη στο Καφτατζόγλιο, έτσι, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Καφτατζόγλιου στου σταδίου. Είσοδος ελεύθερη. Το Διεθνές Meeting Κώστας Σπανίδης διοργανώνουν για τη Δημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και ΟΜΕΑΣ Τρίτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Καφτατζογλίου Σταδίου, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Πρόκειται για μια διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσμό για τον ελληνικό στίβο και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Σπανίδη, του σπουδαίου πανελληνιονίκη της δισκοβολίας και εμβληματικού προπονητή, ο οποίος ανέδειξε Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό στίβο τόσο μέσα από το προπονητικό του έργο, όσο και ως εθνικός προπονητής του ΣΕΓΑΣ. Η φετινή διοργάνωση ως Διεθνές Meeting Ρήψεων είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη με τις συμμετοχές αθλητών και αθλητριών από 10 χώρες, Χιλή, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Γεωργία, Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κύπρο και Ελλάδα. Κορυφαία τα ονόματα, 4 αγωνίσματα φέτος ρήψεων, σφαιροβολία, σφυροβολία, δισκοβολία και ακοντισμός. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επιτύχουν τα όρια πρόκρισης για το προσεχές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham, 10 έως 16 Αυγούστου, και βεβαίως να διεκδικήσουν την νίκη ώστε να κερδίσουν βαθμούς στην ειδική κατάταξη του World Athletics Continental Tour Challenger, της Παγκόσμιας δηλαδή Ομοσπονδίας Στίβου, μαζί με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. 3 αγωνίσματα της κατηγορίας ανδρών K20, σφαιροβολία, δισκοβολία, σφυροβολία, σχεδιασμένα για τους Έλληνες ρήπτες εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου K20, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Όρεγκον, 5 με 9 Αυγούστου. Από τις 4 η ώρα θα είναι, ξεκινάει με σφυροβολία και θα είναι και έως τις 8. Και έχει και συνέντευξη τύπου την 3η 14 Ιουλίου στη 1 η ώρα εκεί στο Εθνικό Καφτατζόγλιο Στάδιο. Αλλά όσοι είναι φίλοι του αθλητισμού, αλλά και όσοι δεν είναι αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν, να χειροκροτήσουν και να συμμετέχουν, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Καφτατζογλίου Σταδίου, Διεθνές Meeting Στίβου Κώστας Σπανίδης.

Στο σαν σήμερα που καταγράφονται διάφορα γεγονότα και γεννήσεις, θάνατοι κτλ, θα πρέπει να αναφερθούμε εκτός από τον Διονύση τον Παπαγιανόπουλο και στον Αμεντέο Μοντιλιάνη. Ο Αμεντέο Κλεμέντε Μοντιλιάνη γεννιόταν σαν σήμερα 12 Ιουλίου του 1884. Ιταλός ζωγράφος και γλύπτης, με αυτό το ιδιόρυθμο, τον ξεχωριστό τρόπο του, την ξεχωριστή τεχνοτροπία και απεικόνιση όλων αυτών των οποίων έχει κάνει, τους πίνακες, και μάλιστα είναι και το γνωστό τραγούδι, στο ποίημα κιόλας, του Νίκου Καβαδία με τίτλο «Θεσσαλονίκη», το οποίο έχει μελοποιήσει ο Θάνος ο Μικρούτσικος, που λέει «Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγαν οι χιλιάνοι, Άγιε Νικόλα φύλαγε και Αγιά Θαλασσινή, τυφλό κορίτσι οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη». Ναι. Κοιτάει η Μαρτίδο απ' έξω, λέει αυτός. Άρχισε τα τραγούδια του. Όχι, λοιπόν, αυτό είναι ο πίνακας του Μοντιλιάνη, σε οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που το αγαπούσε ο Δόκιμος και οι δυο μαρμαρινοί. Το ποίημα αυτό του Νίκου του Καβαδία. Αυτά. Έπρεπε να την κάνουμε την αναφορά. Σημαντικός ο Μοντιλιάνη, δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Tom Jones.

Το χαίρεται ιδιαίτερα ο Πολάνκα όταν το τραγουδάει αυτό, το For Once in My Life. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε και από το Stevie Wonder. For Once in My Life, I have someone who needs me. Έχω κάποιον που με έχει ανάγκη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη και οι παραμένοντες αύριο Δευτέρα στο Θέατρο Δάσους, πριν και μετά τα παιδιά. Πριν και μετά τα παιδιά. Θέατρο Δάσους, απολαυστικό debate. Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, sold out η παράσταση, επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι ανανεωμένο και διαδραστικό. Τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή των γονιών και τι στη ζωή όσων το Σαββατοκύριακο δεν έχουν 4 παιδικά πάρτι. Ποιος δεν τα έχει ζήσει αυτά. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιόνται στη σκηνή σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή. Κοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε ένα απολαυστικό debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.

Τώρα, στο θέατρο Κήπου θέλω να σου κρατώ το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη για την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 15, 16 και 17 Ιουλίου. Θέατρο Κήπου. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Μετά από μια πετυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, η παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλιας Ματίκα ετοίμασε βαλίτσες και έρχεται για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Το έργο που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη. Να κρατάμε και να μας κρατούν το χέρι. Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Θέατρο Κήπου, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16, Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Λίγο πιο μακριά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, Ανεξάρτητα Κράτη. Ένα δημοσιογραφικό δράμα του Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και του Γιώργου Παλούμπη, Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουλίου, έτσι, αυτές τις ερχόμενες ημέρες. Δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη, που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, απέσπασαν τα Ανεξάρτητα Κράτη θετικότατες κριτικές, καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας και είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας και για να σχολιάσει καυστικά τη διαπλοκή μουμουέ μέσων μαζικής επικοινωνίας, εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα. Στο Θέατρο Μάνος Κατράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Βρε τη Μανουέλα. Χούλιο Ιγκλέσιας. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Χούλιο. Είχατε δίκιο, ναι. Δεχόμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, είμαστε μόλις 3 λεπτά πριν από τις 10 που ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας επικοινωνία. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι του Αγίου Παϊσίου και έχει προσκύνημα εκεί στον τάφο του, στη Σουρωτή, έως τις 8 το βράδυ. Φροντίστε την ένδυσή σας. Πρέπει να είναι σεμνή, ταπεινή. Καλυμμένη όμοι, φούστες κάτω από το γόνατο, όχι σορτσάκια για τους άνδρες, όχι κοντά παντελονάκια γενικά, ακόμα και για τα παιδιά. Εφόσον έχετε όλη αυτή τη διάθεση να προσκυνήσετε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Και πάρτε και μια ομπρέλα μαζί, γιατί θα έχει μεγάλη αναμονή, ο ήλιος δεν αστειεύεται, εάν το αποφασίσετε. Μεγάλη χάρη του, βοήθειά μας και του χρόνου. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και εμείς για σήμερα και νομίζω ότι το καλύτερο να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό που ακούσαμε από τον Πεπίνο Ντικάπρι, το Σαντροπέ, το twist του Σαντροπέ. Ο Πεπίνο Ντικάπρι μας άφησε εχθές στα 86 του. Εμείς σας αφήνουμε τώρα και σας υποσχόμαστε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε και πάλι κοντά σας αυτές τις 2 ώρες, από τις 8 το πρωί και ως τις 10. Εάν μείνατε ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι, αν εκπληρώσαμε πολλές από τις προσδοκίες της ακρόασης που είχατε για σήμερα το πρωί Κυριακής, σας καλούμε να ξανάρθετε. Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε. Να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους σας, παρακαλούμε πάρα πολύ, και στις παραλίες, έτσι, το νου σας και στις παραλίες, τόσο για τον ήλιο όσο και για το κολύμπι. Και δεν χρειάζεται να ανοίγεστε στα βαθιά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, λίγο πριν από το ύψος του εμπορικού κέντρου. Μέχρι και το Ορίσιο, τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Αρχίζει αυξάνεται όμως και η κίνηση στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας για τις πιο κοντινές παραλίες. Διεκόπη από τις 5 παρα 10 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένει στο σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 και 1592 παραμένουν στους σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 51 Θεσσαλονίκη-Αθήνα με 200 επιβάτες θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε σε σημερινή συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας ή ως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΑΔΕ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση. Ενώ η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται τη φωτιά που χθες σήμανε συναγερμό στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Διαμορφώθηκαν τα δύο ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Την Τρίτη 14 του μηνός στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στο δεύτερο ημιτελικό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
11: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
12: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
13: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια, και όταν γυρίσεις να σου πω τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής. Από το ύψος του εμπορικού κέντρου μέχρι και το ύψος της Καρδίας, τα αυτοκίνητα πάνε σε κάποια σημεία με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Έχει αρκετή κίνηση και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας για τις πιο κοντινές παραλίες, ενώ σιγά σιγά αρχίζει αυξάνεται και η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων και προς τις δύο κατευθύνσεις, και κατά την έξοδο της πόλης αλλά και κατά την είσοδο. Διεκόπη από τις 5 παρα 10 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένει στο σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχείες που εκτελούν τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη Λάρισα και Λάρισα Θεσσαλονίκη παραμένουν στους σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 51 Θεσσαλονίκη Αθήνα με 200 επιβάτες θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε σε σημερινή του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέχρι την ερχόμενη 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται ώστε να εντοπιστούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη, που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και να δήλωσε πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Την προσεχή Τρίτη 14 Ιουλίου φτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Κίνα τα 50-18 μέτρα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Διαμορφώθηκαν τα δύο ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Την Τετάρτη την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στο δεύτερο ημιτελικό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μάριος Φραγκούλης. χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαδαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Βουτιά στη μουσική, FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, με αποτέλεσμα να κάνουν τα αυτοκίνητα αρκετή ώρα να περάσουν τον κόμβο της Θέρμης. Πριν από λίγο, ένα αυτοκίνητο σταματημένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Η κίνηση και η ουρά των αυτοκινήτων καταλήγει μέχρι και το ύψος της Καρδίας. Έχει πάρα πολύ κίνηση επίσης και στο δρόμο που οδηγεί προς τις κοντινές παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περέας. Κίνηση έχουμε και στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα, τα συνθήματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», έξω από το σπίτι της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Στην απόδοση δικαιοσύνης για 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά. Την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στην προ-16ετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινόντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα στην Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλης, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική αναρθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση στο Ιράν, τονίζοντας ότι έχουν ήδη προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων, και μίλησε για το μέτρο που θα μειώσει την τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί προχθές στον Ασπρόπυργο. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε σε σημερινή του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας ή ως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη Τακτική Ανακρίτρια οι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα 3 εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση αναμένεται στη χώρα μας, θέλει να καταθέσει όπως δήλωσε η ίδια και δηλώνει αθώα. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Στο μεταξύ προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στη μουσική FM 100.
11: FM 100.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην απόδοση δικαιοσύνης για τέσσερις δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στην προδεκαεξαετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμεινώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα στην Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, ιστορική αναρθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση στο Ιράν, τονίζοντας ότι έχουν ήδη προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων, και μίλησε για το μέτρο που θα μειώσει την τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα, τα συνθήματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βουλωδάκη και της οικογένειάς της, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες». Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε σε σημερινή του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέχρι την ερχόμενη 5η, 16 του μηνός, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες ΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργο. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της. Προθεσμία για το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010, με θύματα τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις, φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε πως θα επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο-Θεσσαλονίκη, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκτοτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση στην Ανδαλουσία, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε ήδη 66.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Παρά την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον στις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούδης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην απόδοση δικαιοσύνης για 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στην προ-16ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινώδα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφήν, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Πρωθυπουργός. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα τα συνθήματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες». Συνέντευξη τύπου σχετικά με τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους προχωρά αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργο. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και τη συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ η επίσημη Κουμουνδούρου δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκληση του οργάνου και δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο για τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έκκληση απίθυνο επικεφαλής της Πακιστανικής Διπλωματίας για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
12: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
15: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Στο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρνείται κάθε εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, υποστηρίζοντας πως δεν συγκρούστηκε με κανένα όχημα χήμα και αποχώρησε από το σημείο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο άνθρωπος που υπευλήθη σε αλκοτέστ ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα. Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη σύγκρουση και τις κινήσεις του οδηγού μετά το δυστύχημα. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα, τα συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στο σπίτι σας έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Δελβινάκι Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Ηπείρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου. Διαμορφώθηκαν τα δύο ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Την Τετάρτη, την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στον δεύτερο ημιτελικό. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, με την Τεχεράνη να εξαπολύει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Η νέα κλιμάκωση εντείνει τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή και σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πρότεινε την αντικατάσταση της Πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντέγκο. Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε την απερχόμενη Πρωθυπουργό για την προσφορά της και γνωστοποίησε ότι της πρότεινε να αναλάβει άλλο σημαντικό κυβερνητικό ρόλο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, υποστηρίζοντας πως δεν συγκρούστηκε με κανένα όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο άνθρωπος που υπευλήθη σε αλκοτέστ ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα. Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη σύγκρουση και τις κινήσεις του οδηγού μετά το δυστύχημα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και ομπρέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, μία κατάφερε να τους καταγράψει, κάτι που συνέβαλε στην ταυτοποίησή τους. Η ομπρέλα εντοπίστηκε κοντά στο σημείο και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αστυνομικοί ερευνούν παράλληλα και τα κινητά τηλέφωνα των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, ενώ ο 29χρονος αρνείται την εμπλοκή του στην επίθεση. Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, εμπρισμό και έκρηξη. Θα απολογηθούν την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομωτινή από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς καν ψυγείο, ενώ το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Ελλάς για τα απολέσεις ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Ημαθία συνελήφθη άντρας, στην κατοχή του οποίου και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ως αποθήκες εντοπίστηκαν 100 δισχεία έκσταση και περισσότερα από 940 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Παράλληλα σε στοχευμένους ελεύθερες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί της Όπια που εναπλάκησαν στην υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι οποίες αναμένονται να επανεξεταστούν μετά τον θάνατο του νεαρού. Η μητέρα του 20χρονου μιλά για άδικη απώλεια του παιδιού της, αναφέροντας ότι είχε αυτισμό, υποστηρίζοντας ότι πανικοβλήθηκε και ότι ξέχασε το δίπλωμά του. Αντίθετα, η Ελλάς αναφέρει ότι ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα τα συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της. Μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας

0: ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεσσηνία. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Άρφαρων. Πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πρότεινε την αντικατάσταση της Πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντέγκο. Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε την απερχόμενη Πρωθυπουργό για την προσφορά της και γνωστοποίησε ότι της πρότεινε να αναλάβει άλλον σημαντικό κυβερνητικό ρόλο. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σε συνεργασία με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυρού.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομωτινή από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, υποστηρίζοντας πως δεν συγκρούστηκε με κανένα όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανηλικής εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο άνθρωπος που υπευλήθη σε αλκοτέστ ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα. Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη σύγκρουση και τις κινήσεις του οδηγού μετά το δυστύχημα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και ομπρέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, μία κάμερα κατέγραψε τις κινήσεις τους και συνέβαλε στην ταυτοποίησή τους. Η ομπρέλα εντοπίστηκε κοντά στο σημείο και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αστυνομικοί ερευνούν παράλληλα και τα κινητά τηλέφωνα των δύο φερόμενων φυσικών αυτούργων, ενώ ο 29χρονος αρνείται την εμπλοκή του στην επίθεση. Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εμπρισμό και έκρηξη. Θα απολογηθούν την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι δύο αστυνομικοί της Όπια που ενεπλάκησαν στην υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, οι οποίες αναμένεται να επανεξεταστούν μετά τον θάνατο του νεαρού. Η μητέρα του θύματος μιλά για άδικη απώλεια του παιδιού της, ενώ η Ελλάς υποστηρίζει ότι ο οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο και διέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς. Οι έρευνες συνεχίζονται με την αντιπολίτευση να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Συναγερμός στον οροπό για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήδη εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σειρά σημαντικών επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας προσκεκλημένος του Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στο Κατάρ, ενώ ανέφεραν και επιχείρηση στο Ομάν. Η Ουάσιγκτον απάντησε με νέο κύμα 140 αεροπορικών πληγμάτων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, με την ένταση να ξεκινά από επίθεση σε πλοίο κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Παρά το πολεμικό μπαράζ, ο Αμερικανικός στρατός ξεκαθαρίζει από την πλευρά του ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: με τα ψηλά τα πάτητα.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία, τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στο Κατάρ, ενώ ανέφεραν και επιχείρηση στο Ομάν. Με την Ουάσιγκτον να απαντά με 140 σφοδρούς βομβαρδισμούς. Παρά το πολεμικό μπαράζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία. Με τη CENTCOM νωρίτερα να λαμβάνει θέση μάχης για τη διασφάλιση της διεθνούς ναυσιπλοείας. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομωτινή από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Σε υψηλό δεκαετίας ανήλθαν οι οφειλές του δημοσίου προς πολίτες και επιχειρήσεις, αγγίζοντας τον Απρίλιο τα 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, με χρέη 1,468 δισεκατομμύρια, ενώ το κράτος κρατά παγωμένα 737 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων. Οι πολύμηνες αυτές καθυστερήσεις προκαλούν ασφυξία στην αγορά, την ώρα που η εφορία εξαντλεί την αυστηρότητά της με άμεσες κατασχέσεις λογαριασμών. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχείο με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, υποστηρίζοντας πως δεν συγκρούστηκε με κανένα όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο άνθρωπος που υπευλήθη σε αλκοτέστ ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα. Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη σύγκρουση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Οροπού. Η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής περιόρισε την εξάπλωσή της, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τα 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σειρά σημαντικών επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας προσκεκλημένους του Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει την προμήθεια 50.000 επιθετικών drones για την Ουκρανία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γνωστές αγορές μη επανδρωμένων συστημάτων που έχει πραγματοποιήσει η δυτική κυβέρνηση για το Κίεβο, το οποίο χρησιμοποιεί εκτεταμένα ντρόουν στον πόλεμο με τη Ρωσία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
3: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Πλανήτη Εύα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς μαζί παρέα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε αυτή την ραδιοφωνική μας βόλτα, θα πω εγώ, με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με θέματα που αφορούν στη διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, θέματα που αφορούν τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όσους πραγματικά τα καταφέρατε αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, εργάστηκαν μάλλον και απόψε αυτό το απογευματάκι. Όσοι ακόμη δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν βρίσκεσαι λοιπόν, όπου και αν είσαι, σε αυτούς που ίσως δεν τα κατάφεραν να εκδράμουν, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες, το έχουμε τόσο μα τόσο πραγματικά ανάγκη, διότι συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια της καθημερινότητας, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, ο καθένας με τη δική του δύσκολη καθημερινότητα, επίσης άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Όπως και να έχει, χρειαζόμαστε αυτές τις ανάσες του Σαββατοκύριακου προκειμένου να ξεκουραστούμε, προκειμένου να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εσύ πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, για να μην ξεχνιόμαστε. Μας βρίσκεις επίσης και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Λοιπόν, ως προς τη θεματολογία μας τώρα, να σε ενημερώσω ότι μαζί θα ασχοληθούμε σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική μας συνάντηση, σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την υπερτροφή που τρώνε κάθε μέρα οι Ιαπωνές για μακροζωία. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, πραγματικά από τα πλέον γευστικά, ιδιότητες, θερμίδες, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Καλοκαίρι 2026, τι συμβαίνει με το μακιγιάζ, τι γίνεται με τις στάσεις οι οποίες κυριαρχούν, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίες δεν επιθυμούν το μακιγιάζ. Θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν το μακιγιάζ στις αγαπημένες τους. Αλλά okay, καλό είναι να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε στάσεις του μακιγιάζ για αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ποια είναι η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τα πρωινά μας. Μαγειρική, ασχολείσαι? Αν όχι, για ξανασκέψου το, διότι υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί λόγοι για να γίνει πραγματικά συνήθεια η μαγειρική, όταν πραγματικά όμως υπάρχει χρόνος, διότι όταν συμβαίνει όλο αυτό με άγχος, με στρες, προκειμένου να τρέξουμε, να προλάβουμε, να μαγειρέψουμε, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά υπάρχει το αίσθημα έτσι της ευχαρίστησης. Όταν όμως όλο αυτό συμβαίνει πραγματικά λίγο πιο χαλαρά, με ρυθμούς λίγο πιο ανάλαφρους, τότε πραγματικά το επανεκτιμάμε και χαλαρώνουμε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα βρισκόμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή. Εκεί θα κινηθούμε και αυτό το απόγευμα της Κυριακής και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Καλή ακρόαση, έως και τις 7.

Big Girls Cry. Λοιπόν, εδώ είμαστε και αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε. Ενημερωνόμαστε μέσω γνωστών έτσι, sites, από άρθρα τα οποία μοιράζομαι μαζί σου, παρέα, σε σχέση με θέματα τα οποία αφορούν στην διατροφή, αφορούν στην άσκηση ενίοτε, αφορούν στην ομορφιά, αφορούν σε όλα αυτά τα οποία κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, το επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά, είναι στο vogue.gr, ήδη προδιαθέτει ο τίτλος από το ομότιτλο περιοδικό. Στο θέμα, στην κατηγορία μάλλον, beauty, η υπερτροφή που οι Ιάπωνες τρώνε κάθε μέρα για πρωινό και για μακροζωία. Ας μιλήσουμε, λέει, για το νάτο, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό με μια πολύ ξεχωριστή γεύση, το οποίο κάνει καλό στην υγεία και τρώγεται κάθε μέρα για πρωινό. Το ζυμωμένο λοιπόν superfood που τρώνε οι Ιάπωνες κάθε μέρα, το ιαπωνικό νάτο, είναι το δημοφιλές ζυμωμένο φαγητό στη χώρα του ανωτέλλοντος ηλίου για τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες του για την υγεία. Ακολουθούν λοιπόν όλα τα ωφέλη, υπόσχετο το συγκεκριμένο άρθρο και γιατί πρέπει τελικά να το δοκιμάσουμε παρά την έντονη γεύση του. Όπως η ιταλική γκοργοντζόλα, το γερμανικό ξινολάχανο και το νορβηγικό ράκφισκ, η ζυμωμένη πόστροφα δηλαδή, πέστροφα, το ιαπωνικό νάτο εμπίπτει επίσης στην κατηγορία των τροφίμων που είτε λατρεύουμε είτε μισούμε. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό έχει μία σαφώς έντονη γεύση, σε ένα πράγμα ωστόσο όλοι συμφωνούν. Αυτό το τρόφιμο που προέρχεται από ζυμωμένη σόγια είναι μία υπερτροφή κατά εξοχήν και πανάκια για την υγεία. Η διατροφολόγος Νίσα Μαλβάνη, συγγραφέας του βιβλίου Cooking for Longevity, το έχει χαρακτηρίσει ως την πιο υγιεινή τροφή στον πλανήτη. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής γαστρονομικής παράδοσης, το νάτο είναι σχεδόν άγνωστο στα μέρη μας. Ωστόσο, είναι μια απίστευτα θρεπτική προβιωτική τροφή που όλοι πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και να αρχίσουμε να καταναλώνουμε τακτικά. Για καλούς λόγους, ενισχύει τη χλώριδα του εντέρου και το νοσοποιητικό σύστημα, ενδυναμώνει τα οστά, και αυτές είναι μόνο μερικές από τις υπερδυνάμεις αυτής της εξωτικής τροφής. Όσον αφορά στα στάδια παρασκευής της συγκεκριμένης τροφής, είναι ότι ξεκινάει με μούλιασμα σε νερό, τα φασόλια σόλιας μουλιάζουν σε νερό όλη τη νύχτα, στην συνέχεια τα μαγειρεύεις, βράζονται στον ατμό για να μαλακώσουν, και στην συνέχεια μπορείς να αναμίξεις τα μαγειρεμένα φασόλια. Τα φασόλια ζυμώνονται σε ειδικά δοχεία για περίπου 24 ώρες στους 40 έως 42 βαθμούς. Τώρα, σε τι ακριβώς κάνει καλό η συγκεκριμένη υπερτροφή? Έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. 100 γραμμάρια περιέχουν 211 θερμίδες, 11 γραμμάρια, 13 γραμμάρια σε υδατάνθρακες, 5 γραμμάρια φυτικών ινών, 19 γραμμάρια πρωτεΐνης, 67% μαγκάνιο, σίδηρο, χαλκό, βιταμίνη K, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνη C, καθώς επίσης κάλιο, ψευδάργυρο, αλλά και σελήνιο. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, διότι εξαλείφει το εντερικό πρίξιμο, καταπολεμά την εντερική φλεγμονή, ενισχύει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, χάρη στην παρουσία βιταμίνης K2 και ασβεστίου, βοηθά στη διατήρηση υγιών οστών και προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Χάρη στην παρουσία φυτικών ινών, βοηθά στη μείωση των επιπέδων κακής χοληστερόλης. Είναι ευεργετικό για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται πραγματικά ιδιαίτερα ωφέλιμο. Χάρη στις ιδιότητές του, ρυθμίζει την εντερική βακτηριακή χλωρίδα, μπορεί να ανακουφίσει και από το άγχος, αλλά και από την κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν σε έπεισα να το δοκιμάσεις. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

πλάνη της Εύα συνέχεια εδώ ακριβώς στο πρώτο ημίωρο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί και εσύ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, είμαι η Μέρη Λεριά. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε ραντεβού, συντονιζόμαστε με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στην καθημερινότητά μας, αφορούν στη διατροφή, αφορούν στην άσκηση, αφορούν στην ομορφιά γενικότερα, θα σου πω εγώ. Έτσι είναι και το θέμα το οποίο ακολουθεί. Μακιγιάζ, καλοκαίρι 2026. Οι τρεις τάσεις, λέει, που πρέπει να γνωρίζουμε, διότι εάν ακόμη δεν τις έχουμε παρατηρήσει, να τις δούμε δηλαδή, σίγουρα θα τις βλέπουμε παντού. Βρισκόμαστε στο shape.gr. Οι τάσεις λοιπόν στο μακιγιάζ που υιοθετούν τα It Girls το καλοκαίρι του 2026 μας δίνουν έμπνευση για παιχνιδιάρικες αλλά και άκρος κομψές εμφανίσεις. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ, επίσημα. Μαζί με τις πρώτες εξορμήσεις στην παραλία φέρνει και μια απόλυτα αναζωογονητική άβρα στον κόσμο της ομορφιάς. Φέτος λοιπόν το μακιγιάζ απομακρύνεται από τις αυστηρές γραμμές και τη βαριά κάλυψη, στρέφοντας το βλέμμα σε μια αισθητική που αποθεώνει τη φρεσκάδα, το φως και την αβίαστη γοητεία. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που θα βλέπετε παντού, από τα feeds των αγαπημένων σας influencers μέχρι τα open air party στο νησιό, να λοιπόν ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα trends αυτού του καλοκαιριού. Η απόλυτη κυριαρχία του ζουμερού πορτοκαλί. Το πορτοκαλί παρεμπιπτόντος είναι γενικότερα τάση φέτος. Το έχουμε δει και ως χρώμα σε αξεσουάρ αλλά και ως χρώμα στα ρούχα. Αν και νομίζω ότι κυριάρχησε για πολλές χρονιές, για πολλά καλοκαίρια. Αν λοιπόν έπρεπε να επιλέξετε ένα και μόνο χρώμα για τη σεζόν, αυτό είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το πορτοκαλί. Στην πιο λαμπερή και ημιδιάφανη εκδοχή του. Ξεχάστε τα ματ κραγιόν. Φέτος τα χείλη ντύνονται με τη wet λάμψη των πορτοκαλί lip oils. Οι αποχρώσεις του μανταρινιού, του βερίκοκου και του ροδάκινου έρχονται να αντικαταστήσουν τα κλασικά nude. Το μυστικό λοιπόν αυτού του trend είναι ότι δεν αφήνει ένα συμπαγές βαρύ χρώμα, αλλά μια γυάλινη λάμψη που προσαρμόζεται στο φυσικό τόνο των χιλιών σας. Αναδεικνύει μοναδικά τη μαυρισμένη επιδερμίδα και φωτίζει αμέσως ολόκληρο το πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει ξεκούραστο και δροσερό. Η μονοχρωμία του ηλιοβασιλέματος, Sun Kissed Monochrome, έτσι ακριβώς είναι και ο τίτλος, η τάση που θέλει το πρόσωπο να δείχνει σαν να έχει λουστεί από το φως του ήλιου, ή κατά λέξη Sun Kissed να έχει φιληθεί από ένα ηλιοβασίλεμα ή από τον ήλιο, εξελίσσεται λοιπόν φέτος στην πιο high fashion εκδοχή της. Η συγκεκριμένη τάση μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο προϊόν ή προϊόντα στην ίδια ακριβώς χρωματική παλέτα στα μάγουλα, στα βλέφαρα αλλά και στη γέφυρα της μύτης. Επενδύστε λοιπόν σε κρεμώδη, ρούζ, σε ζεστές γήινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις ή και κοραλί. Απλώστε τα ταμποναριστά με τα δάχτυλά σας ψηλά στα ζυγωματικά και σβήστε τα απαλά προς τους κροτάφους και τα μάτια. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο φυσικό αναψωκοκίνησμα, σαν αυτό που αποκτάτε μετά από μία ημέρα στην παραλία και εκπέμπει υγεία αλλά και καλοκαιρινή ανεμελιά. Τέλος, Glass Skin. Νομίζω ότι είναι τάση από φέτος το χειμώνα και όχι μόνο το καλοκαίρι. Η βάση λοιπόν του καλοκαιριού του 2026 δεν θυμίζει σε τίποτα το παραδοσιακό foundation. Η τάση λοιπόν να φτάνει στο αποκορύφωμά τη. Η συγκεκριμένη τάση με την επιδερμίδα να δείχνει τόσο διάφανη και λαμπερή σαν γυαλί. Εξού και το Glass Skin. Πώς θα το πετύχεις? Μέσα από τα νέα υβριδικά αντιλιακά προϊόντα με χρώμα και glow τελείωμα. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα συνδυάζουν την υψηλή προστασία, τη βαθιά ενυδάτωση, χάρη στα συστατικά όπως το υαλουρονικό όξι, αλλά και μια ανεπαίσθητη κάλυψη που απλώς ομογενοποιεί τον τόνο του δέρματος. Αφήστε τη φυσική σας λοιπόν υφή να φανεί, αγκαλιάστε τις φακίδες σας και επιτρέψτε στην επιδερμίδα σας να αναπνεύσει κάτω από τον ήλιο, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο την πιο φυσική λάμψη. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κυρίαρχες τάσεις και ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο άρθρο λέγοντας πως για να απογειώσετε, λέει, κάθε καλοκαιρινό look, αφήστε τα βαριά αρώματα στην άκρη και επενδύστε σε ένα ανάλαφρο body mist με νότες σίκου, βανίλιας ή μόσχου. Mask, ψεκάστε το σώμα και τα μαλλιά σας αμέσως μόλις βγείτε από το ντους για να κλειδώσετε την απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που επιτάσσει η συγκεκριμένη σεζόν.
Εγώ φυσικά θα σου πω αυτό που πραγματικά λέω κάθε φορά με το που ενημερωνόμαστε για μια τάση που αφορά στην μόδα, στην ομορφιά, στο μακιγιάζ. Αυτό που κάθε φορά πραγματικά και πιστεύω ακράδαντα είναι ότι φροντίζουμε όπως μπορούμε να προσαρμόζουμε την τάση στις δικές μας επιλογές, στα δικά μας θέλω, να το φοράμε δηλαδή και να μην μας φοράει. Είτε είναι ρούχο, είτε είναι κάποιο χρώμα το οποίο θα κυριαρχήσει, είτε είναι τάση στο μακιγιάζ. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο και το προτιμότερο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα, έτσι και με κάτι καλοκαιρινό summertime sadness. Και ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι ευρύμητερη φυσικά στο δεύτερο ημίωρο, στη θεματολογία μας, αλλά και στις μουσικές επιλογές πάντα από την διεθνή μουσική σκηνή. Μείνε εδώ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: Τη Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές πραγματικά για χαλάρωση, για ξεκούραση, για να είσαι καλά, με θετικές σκέψεις και με θετική διάθεση. Εμείς πιστοί εδώ στο κυριακάτικο ραντεβού μας, στις 6 το απόγευμα, στις βόλτες μας, με τις στάσεις αγαπημένα site, προκειμένου να ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι αφορά στη διατροφή, στη διακόσμηση ενίοτε, στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, σε well-being ιστορίες, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Βρίσκομαι στο vita.gr και νέες συνήθειες. Η βραδινή συνήθεια λοιπόν των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας. Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό των ήρεμων πρωινών είναι ότι δεν ξεκινούν το πρωί, αλλά από το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Τα πρωινά, εκείνοι που ξυπνούν ήρεμοι, πίνουν τον καφέ τους πραγματικά χωρίς πίεση, ξεκινούν τη μέρα τους οργανωμένα, και εκείνοι που τρέχουν πανικόβλητοι, ψάχνοντας κλειδιά, ρούχα και φορτιστές τη τελευταία στιγμή. Και όμως η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές εικόνες ίσως να κρύβεται σε μόλις 10 λεπτά το προηγούμενο βράδυ. Μία νέα συνήθεια λοιπόν που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλή στα social media ονομάζεται Put your house to bed. Δηλαδή, βάλε το σπίτι σου για ύπνο. Και παρά το ιδιαίτερό της όνομα, πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απλό. Ένα μικρό βραδινό σημάζεμα πριν κοιμηθείς, το οποίο δεν απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τι σημαίνει λοιπόν βάζω το σπίτι για ύπνο? Η ιδέα βασίζεται στη λογική ότι όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν κοιμηθούμε, πλένοντας το πρόσωπό μας, βούρζοντας τα δόντια ή αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να χαλαρώσουμε, έτσι ακριβώς μπορούμε να φροντίζουμε και το σπίτι μας στο τέλος της ημέρας. Πριν λοιπόν ξαπλώσουμε για ύπνο, αφιερώνουμε λίγα λεπτά για να επαναφέρουμε το χώρο σε μια βασική τάξη και ηρεμία. Δεν πρόκειται για γενική καθαριότητα, ούτε για εξαντλητική οργάνωση. Είναι περισσότερο μια μικρή καθημερινή επανεκκίνηση του σπιτιού, ώστε να κλείνει η μέρα πιο ομαλά και να ξεκινά το επόμενο πρωινό πιο ήρεμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει να μαζέψουμε τα ποτήρια από το σαλόνι, να τακτοποιήσουμε τον πάγκο της κουζίνας, να βάλουμε τα ρούχα στη θέση τους ή να ετοιμάσουμε όσα θα χρειαστούμε την επόμενη ημέρα. Μικρές λοιπόν κινήσεις, οι οποίες δημιουργούν όμως μία αίσθηση φροντίδας αλλά και ηρεμία στο χώρο. Η συνήθεια αυτή δεν έχει στόχο την τελειότητα. Σκοπός της είναι να μειώνει το αίσθημα καταστασίας και να κάνει το σπίτι να μοιάζει πιο ξεκούραστο και φιλόξενο, ακόμη και μετά από μία δύσκολη ή κουραστική ημέρα. Συχνά λοιπόν αυτά τα λίγα λεπτά αρκούν για να νιώσετε ότι κλείνετε την ημέρα με μεγαλύτερη τάξη, ηρεμία και έλεγχο. Γιατί η καταστασία όμως επηρεάζει τόσο πολύ την ψυχολογία μας? Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση.

Εννοείται ότι περισσότεροι μπαίνουμε στη διαδικασία να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά και πάλι το πρωί τρέχουμε ως τρελή πραγματικά. Και επίσης δεν νομίζω ότι όλους τους επηρεάζει η καταστασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν μια χαρά και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θεωρούμε πρώτος πληθυντικός, ότι αν πραγματικά το σπίτι είναι ακατάστατο, όλη μας η ζωή, η καθημερινότητα είναι και αυτή ακατάστατη. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι ειδικοί εξηγούν ότι το περιβάλλον γύρω μας επηρεάζει περισσότερο τη διάθεσή μας από όσο συνειδητοποιούμε. Ένα ακατάστατο λοιπόν σπίτι στέλνει συνεχώς μικρά σήματα χάους στον εγκέφαλο. Άπλυτα πιάτα, πεταμένα ρούχα και γεμάτη πάγκη δημιουργούν μια αίσθηση εκκρεμότητας, ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που συμβαίνει το πρωί. Το να ξυπνάτε έχοντας να αντιμετωπίσετε ήδη τις υποχρεώσεις της προηγούμενης ημέρας μπορεί να αυξήσει το άγχος πριν καλά-καλά ξεκινήσει η μέρα. Αντίθετα, όταν ο χώρος είναι έστω και στοιχειωδώς οργανωμένος, το μυαλό νιώθει μεγαλύτερη ηρεμία και έλεγχο, δημιουργώντας μια αίσθηση καθαρού ξεκινήματος. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την συνήθεια? Αρκούν λοιπόν λίγες κινήσεις, όπως να μαζέψετε τα ρούχα σας, να καθαρίσετε τον μπάγκο της κουζίνας, να ετοιμάσετε την τσάντα της επόμενης ημέρας, να βάλετε τα κλειδιά και όλα τα απαραίτητα αντικείμενά σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να μπορέσετε να τα βρείτε την επόμενη ημέρα, το πρωί, το μεσημέρι, όποτε εν πάση περιπτώσει αποφύγετε, απομακρυνθείτε από το σπίτι. Και έτσι μπορείτε φυσικά να αποφύγετε την όποια αναστάτωση. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ξεκινάς την ημέρα σου ήρεμα, ε?

0: mind.
1: Blow your mind, blow your mind. Και εδώ μας η παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτης Εύα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, κάποιοι ξεκουραστήκατε, κάποιοι χαλαρώσατε, κάποιοι όχι. Εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους εστίασης, αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε οδηγούς ταχυσί, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους σας, σε όσους εφημερεύουν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και συνεχίζουν. Εύχομαι να ξεκουραστείτε μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ίσως και για πολλούς βέβαια να έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος των διακοπών. Αυτό βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω φέτος πώς θα μπορέσουν πραγματικά να κάνουν διακοπές, να χαρούν διακοπές, να ξοδέψουν στις διακοπές τους, διότι είναι αυτό το σημαντικό κομμάτι. Και ανάλογα βέβαια την περίπτωση, ανάλογα και την ζωή που βρίσκεται, στη ζωή που βρίσκεται ο καθένας. Είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα των διακοπών. Θα δούμε, βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, υγεία να έχουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και από εκεί και πέρα, το αν θα πας διακοπές πολλές ημέρες, αν θα πας διακοπές λίγες ημέρες, αν δεν θα πας διακοπές καθόλου, νομίζω ότι κάποιες φορές το προσπερνάς κιόλα. Αρκεί να είσαι καλά με ανθρώπους αγαπημένους, με ανθρώπους που έχεις αναδιοτελείς σχέσεις και φυσικά να έχεις την υγεία σου. onmed.gr, εδώ βρίσκομαι. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, ιδιότητες και θερμίδες. Ποιες ασθένειες καταπολεμούν? Τα νεκταρίνια λοιπόν είναι ένα γλυκό ζουμερό φρούτο που συχνά συγκρίνεται με τα ροδάκινα λόγω της παρόμοιας γεύσης και εμφάνισής τους, όμως δεν είναι ίδια, διαφοροποιούνται. Έτσι λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τη διαφορά που έχουν με τα ροδάκινα, διότι έχουν αυτή τη χνουδωτή πλευρά υφή τα ροδάκινα, κάτι το οποίο δεν ισχύει στα νεκταρίνια, αλλά στη γεύση θα έλεγα ότι μοιάζουν αρκετά. Νεκταρίνι λοιπόν, διατροφικά στοιχεία. Τα νεκταρίνια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε θερμίδες, καθιστώντας τα μία υγιεινή προσθήκη σε κάθε δίαιτα. 100 γραμμάρια, περίπου 100 γραμμάρια πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα νεκταρίνι, δηλαδή κάπου εκεί ίσως. Έχουν 44 θερμίδες, διότι μετράμε και το κουκούτσι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Έχουν 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 11 γραμμάρια υδατανθράκων, 8 γραμμάρια ζάχαρης, 2 γραμμάρια φυτικές ίνες, 0,3 γραμμάρια λίπους, βιταμίνη C 5 μιλιγκράμμ, κάλιο 201 μιλιγκράμμ, βιταμίνη Α διαθέτουν αρκετοί. Τα νεκταρίνια περιέχουν επίσης μικρές ποσότητες φιλικού οξέως, βιταμίνη Ε και βιταμίνη K. Η σύγκριση τώρα με το νεκταρίνι και το ροδάκινο. Τι συμβαίνει? Τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα μοιράζονται πολλές ομοιότητες, αλλά έχουν επίσης ευδιάκριτες διαφορές στη γεύση, την υφή και το θρεπτικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν, ανά 100 γραμμάρια τα νεκταρίνια έχουν 44 θερμίδες, σωστά υπολόγισα, εκεί περίπου 44 με 60, τα ροδάκινα 39. Πρωτεΐνη είναι περίπου στα ίδια, οι υδατάνθρακες ακριβώς 11 γραμμάρια, νεκταρίνια 10 γραμμάρια τα ροδάκινα. Φυτικές είναι περίπου στα ίδια και έχω να σου πω ότι έχουν εξίσου, διαθέτουν βιταμίνη C, κάλιο και βιταμίνη Α. Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα νεκταρίνια τείνουν να είναι ελαφρώς υψηλότερα σε φυτικές ίνες και κάλιο, ενώ τα ροδάκινα παρέχουν περισσότερη βιταμίνη C και βιταμίνη Α. Τα νεκταρίνια έχουν λίγα φλούδα, ενώ τα ροδάκινα έχουν χνουδωτή υφή. Για να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με τα νεκταρίνια και ποια είναι τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, βήτα καροτίνη και φλαβονοειδή. Αυτές οι ενώσεις λοιπόν βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών στο σώμα, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο στα νεκταρίνια παίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξουδετερώνοντας τις επιδράσεις του νατρίου. Έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με την καρδιά. Επίσης, τα νεκταρίνια βοηθούν στο να προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος. Αναμενόμενο θα μου πεις, όπως τα περισσότερα φρούτα λόγω φυτικών ινών. Με 2 γραμμάρια φυτικές ίνες ανά 100 γραμμάρια φρούτου, τα νεκταρίνια υποστηρίζουν την υγιή πέψη. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, βοηθώντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και αποτρέποντας τη δυσκυλιότητα. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνολική υγεία του του οπτικού συστήματος. Ενισχύουν την ανοσολογική λειτουργία. Τα νεκταρίνια έχουν βιταμίνη C, η οποία είναι ζωτική σημασία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η βιταμίνη υποστηρίζει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμόξεων και ασθενειών. Ενισχύουν την υγεία του δέρματος. Η βιταμίνη C στα νεκταρίνια είναι βασικός παράγοντας στην σύνθεση κολαγόνου, η οποία διατηρεί το δέρμα σφριγγυλό και ελαστικό. Επιπλέον, η β' καροτίνη, πρόδρομος της βιταμίνης Α, συμβάλλει σε μια υγιή επιδερμίδα, προστατεύοντας το δέρμα από τις βλάβες της υπεριόδους ηλιακής ακτινοβολίας και προάγοντας την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος. Επίσης, βοηθούν στη διαχείριση του φάρους. Τα νεκταρίνια είναι χαμηλά σε θερμίδες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες, γεγονός που τα καθιστά ένα χορταστικό σνακ. Βοηθούν στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, κρατώντας μας χορτάτους για μεγαλύτερες περιόδους και υποστηρίζοντας έτσι την προσπάθεια να διατηρήσουμε το βάρος μας ή ακόμη και να χάσουμε βάρος. Αυτό είχα να σου πω για τα νεκταρίνια αγαπημένα, τα οποία βέβαια έχουν και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, όπως ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην υγεία των ματιών, να υποστηρίξουν την υγεία των οστών, αλλά και να ρυθμίσουν το σάχαρο στο αίμα. Λοιπόν, είναι επιλογή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς. Νεκταρίνια αγαπημένα, όπως και το σύμπλη που ακολουθεί.

Πλανήτης Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο κυριακάτικο ραντεβού μας, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, πάντα συντονισμένοι με ειδήσεις, με νέα, με άρθρα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα, αφορούν στη διατροφή, στην άσκηση, στην υγεία μας γενικά, θέματα που αφορούν τόσο τη γυναίκα όσο και τον άνδρα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο vita.gr και ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι παντός καιρού και σίγουρα μας αφορά όλους. Τους περισσότερους. Εσείς λέει πόσο συχνά μαγειρεύετε. Μερικοί πολύ καλοί λόγοι λοιπόν να σας γίνει συνήθεια. Ακόμη και 2-3 σπιτικά γεύματα την εβδομάδα μπορούν να έχουν μετρήσιμα ωφέλη για την υγεία σας. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο και συνεχίζει. Σε ένα ρυθμό ζωής που όλα γίνονται γρήγορα, η μαγειρική στο σπίτι μοιάζει συχνά με πολυτέλεια χρόνου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κάποιος καλός μάγειρας, να αφιερώνει πολλές ώρες, ούτε να μπορεί να εκτελέσει περίπλοκες συνταγές. Λίγη συνέπεια. Μαγειρική στο σπίτι. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν γινόταν συνήθεια? Πάντως νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο μάλλον αναφέρεται σε αυτούς που δεν μαγειρεύουν και πολύ συχνά. Δεν θα κατηγοριοποιήσω σε μητέρες, πάντα μπαμπάδες, σύγκλες και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ανάλογα ο καθένας ό,τι προλαβαίνει. Διότι υπάρχουν και πολλές εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Λοιπόν, οι πρώτες αλλαγές όταν αρχίζει κάποιος να μαγειρεύει στο σπίτι δεν είναι απλά θεωρητικές. Είναι σωματικές. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παρατηρούν μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες λιγότερο φούσκωμα, πιο ελαφριά αίσθηση μετά το φαγητό, πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με έρευνες, ο λόγος είναι απλός. Τα σπιτικά γεύματα έχουν λιγότερα πρόσθετα, λιγότερο αλάτι και περισσότερη ισορροπία. Όταν το σώμα σταματά να παλεύει με υπερβολικά επεξεργασμένες τροφές, λειτουργεί πιο ήρεμα. Επίσης, το έτοιμο φαγητό περιέχει συχνά πολύ περισσότερο νάτριο από όσα χρειάζεται ο οργανισμός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο κατακράτηση. Σημαίνει επίσης και αίσθηση φουσκώματος, αυξομοιώσεις ενέργειας, πιο έντονη δίψα αλλά και κόπωση. Οι διατροφικές συνήθειες βελτιώνονται χωρίς προσπάθεια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λοιπόν στοιχεία της μαγειρικής στο σπίτι είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τη διατροφή σας. Όταν μαγειρεύετε, τίνετε να προσθέτετε περισσότερα λαχανικά. Χρησιμοποιείτε πιο απλά υλικά, αποφεύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα ωφέλη φαίνονται στην ενέργεια, στην πέψη αλλά και στη διάθεσή σας. Μακροπρόθεσμα η καρδιά και ο μεταβολισμός σας ευχαριστούν. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν την υγεία από τη μια ημέρα στην άλλη, αλλά τη διαμορφώνουν με το χρόνο. Έρευνες λοιπόν επισημαίνουν ότι η συχνότερη μαγειρική στο σπίτι συνδέεται με καλύτερα επίπεδα χοληστερίνης, πιο σταθερή αρτηριακή πίεση, μειωμένο κίνδυνο μεταβολικών νοσημάτων. Ο λόγος δεν είναι μαγικός. Είναι η ποιότητα των υλικών, αλλά και η συνέπεια στις επιλογές. Και όχι, δεν χρειάζεται να μαγειρεύετε, λέει, κάθε μέρα. Ακόμη και 2-3 βραδιές την εβδομάδα δημιουργούν ένα νέο μοτίβο στο σώμα. Ένα μοτίβο το οποίο είναι πιο σταθερό, πιο προβλέψιμο και σίγουρα πιο ισορροπημένο. Και αυτή η σταθερότητα είναι που κάνει τη διαφορά, διότι το σπιτικό φαγητό επηρεάζει και το μυαλό. Όταν δρώμε καλύτερα, η ενέργεια γίνεται πιο σταθερή. Οι πτώσεις στη διάθεσή μας μειώνονται. Ο ύπνος βελτιώνεται. Το να μαγειρεύουμε μας δίνει επίσης μια μικρή καθημερινή αίσθηση τάξης σε έναν κατά τα άλλα απαιτητικό ρυθμό ζωής. Η μαγειρική λοιπόν ως μορφή φροντίδας. Η κουζίνα δεν είναι μόνο χώρος προετοιμασίας φαγητού, αποτελεί και έναν χώρο επιστροφής στον εαυτό μας. Όταν μαγειρεύουμε χωρίς πίεση, τι σου λέω στην αρχή της εκπομπής, επιβραδύνουμε, παρατηρούμε, επιλέγουμε και φροντίζουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμη και αν είναι για 20 λεπτά. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν μικρό διάλειμμα επανασύνδεσης μέσα στην ημέρα. Άσε που το φαγητό μας φέρνει και πιο κοντά, διότι τα σπιτικά γεύματα έχουν και μια κοινωνική διάσταση. Όταν μοιραζόμαστε φαγητό, μιλάμε περισσότερο, τρώμε πιο συνειδητά, συνδεόμαστε καλύτερα αλλά και πιο ουσιαστικά με τους άλλους. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας ευεξία. Η απουσία αυτού του χρόνου, τα γρήγορα γεύματα ή το φαγητό μπροστά σε οθόνες συχνά αυξάνει και το αίσθημα της αποσύνδεσης. Λοιπόν, για ξανασκέψου το, αυτό όλο με την κουζίνα, το μαγείρεμα και τα σπιτικά γεύματα.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, εδώ πάντα στον FM 100 με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης χάρη στη μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 35 πυροσβεστών και 10 οχημάτων αλλά και των εναέριων με 2 ελικόπτερα κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε μισή ώρα. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112 ενώ κλιμάκιο της δίωξης εμβρισμού ερευνά ήδη τα αίτια της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, υπενθυμίζοντας ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομωτινή από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε υψηλό δεκαετίας ανήλθαν οι οφειλές του δημοσίου προς πολίτες και επιχειρήσεις, αγγίζοντας τον Απρίλιο τα 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, με χρέη 1,468 δισεκατομμυρίων, ενώ το κράτος κρατά παγωμένα 737 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων. Οι πολύμινες αυτές καθυστερήσεις προκαλούν ασφυξία στην αγορά, την ώρα που η εφορία εξαντλεί την αυστηρότητά της με άμεσες κατασχέσεις λογαριασμών. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, την οικονομία και την υπόθεση της Μαρφίν. Το Πασόκ επέκρινε τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ακρίβεια και ανασφάλεια, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και ανεπαρκή αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να ανακοινώνει τον κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Κατάρ, ενώ η Ουάσιγκτον απάντησε με νέο κύμα περίπου 140 αεροπορικών πληγμάτων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Αφορμή αποτέλεσε επίθεση σε πλοίο στα στενά με ένα ναυτικό να αγνοείται. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ και η CENTCOM υποστηρίζουν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για την νόμιμη εμπορική ναυσή πλοία, ενώ διεθνείς πιέσεις ασκούνται για αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 9χρονο κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά σε καταβλισμό προσφύγων στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τον θάνατο της ανήλικης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών λόγω της επιστροφής των εκδρομέων από τη Χαλκιδική. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Νέας Καλλικράτειας με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν έως και το Νέο Ρήσιο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων καθώς και σε τμήματα της Εγνατίας Οδού με την τροχέα να βρίσκεται επιποδός. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα θα ισχύσει από αύριο το πρωί σε μεγάλες δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας έως τις 7.30 το πρωί της Τρίτης στο Σέιχ Σου καθώς και σε δασικές περιοχές του Ρεοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Παράλληλα στη Χαλκιδική ο αποκλεισμός θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ επηρεάζοντας συγκεκριμένες δασικές ζώνες στην Κασάνδρα και τη Σιθωνία με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, χάρη στη μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 35 πυροσβεστών και 10 οχημάτων, αλλά και των εναέριων με 2 ελικόπτερα, κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε μισή ώρα. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή από ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Τα προϊόντα προέλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, ενώ το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1,5 τόνο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε ύψηλο δεκαετίας ανήλθαν οι οφειλές του δημοσίου προς πολίτες και επιχειρήσεις αγγίζοντας τον Απρίλιο τα 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία με χρέη 1,468 δισεκατομμύρια, ενώ το κράτος κρατά παγωμένα 737 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων. Οι πολύμηνες αυτές καθυστερήσεις προκαλούν ασφυξία στην αγορά την ώρα που η εφορία εξαντλεί την αυστηρότητά της με άμεσες κατασχέσεις λογαριασμών. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης οι μειώσεις τιμών αναμένεται να φτάσουν από 20 έως και πάνω από 50%. Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν ότι κάθε έκπτωση πρέπει να συνοδεύεται από την αναγραφή της προηγούμενης τιμής του προϊόντος. Στα διεθνή νέος κύκλος αίματος στην Ουκρανία και τη Ρωσία με συνολικά 9 νεκρούς από εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και drones. Την ίδια ώρα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν 5 νεκρούς από ουκρανικά αντίπινα, οι 4 εκ των οποίων σε ρωσικές περιοχές και εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο. Η φωνική κλιμάκωση σημειώνεται παραμονή της Συνόδου των Συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι. Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι γαλλικές αρχές στο προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού μετά τον εντοπισμό ύποπτου οχήματος κοντά στην συναγωγή της περιοχής. Περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά ενώ κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στρατιωτικό όπλο. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτότητα και τα κίνητρα των εμπλεκομένων χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται από το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών λόγω της επιστροφής των εκδρομέων από τη Χαλκιδική. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Νέας Καλλικράτειας με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν έως και το Νέο Ρήσιο, αυξημένη κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα θα ισχύσει από αύριο το πρωί σε μεγάλες δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας ως τις 7.30 το πρωί της Τρίτης στο Σέιχ Σου καθώς και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Παράλληλα στη Χαλκιδική ο αποκλεισμός θα διαρχίσει από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ επηρεάζοντας συγκεκριμένες δασικές ζώνες στην Κασάνδρα και τη Συθωνία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 6 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα αισιόδοξη είναι η εικόνα από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112. Στην Αττική, συναγερμό στην πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα στο παλιό κτίριο του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων ακατάλληλων για κατανάλωση κατασχέθηκαν στην Κομωτινή από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα πρόλευσης Βουλγαρίας εντοπίστηκαν σε φορτηγό με ξένες πινακίδες και μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο. Με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τα προϊόντα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση της Μάρφιν, καθώς η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε δημοσίευτο οπτικό υλικό οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών προσώπων 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Οι αρχές έχουν ήδη χαρτογραφήσει τους ρόλους των κατηγορουμένων, αναγνωρίζοντας τον οργανωτή της επίθεσης, το άτομο που έσπασε την τζαμαρία, αλλά και μια γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία. Οι δύο συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη, την ώρα που οι ιδιοκτικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο ασύλληπτους δράστες, ανάμεσά τους και τον άνθρωπο που πέταξε τη Μυρία Μολότοφ. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Βαγγέλης Ντούμας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στο Μόναχο. Ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 59-91. Έκτη θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο κατέλαβε ο Νίκος Παπαθεοδόρου. Τραγωδία στην Πάφο της Κύπρου, όπου ένα αγοράκι μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και λαμβάνει καταθέσεις από γονείς και αυτόπτες μάρτυρες. Στις 27 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Κοινοβούλιο της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν αμφίροπη μάχη με βασικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, τον Κεντρό, και πρώην αρχηγό του Ισραηλινού στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Yeah. ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, κυρίως από το Λάκωμα έως το Νέο Ρήσιο, με τμηματικά μποτιλιαρίσματα και ουρές οχημάτων. Προβλήματα εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης πολυγύρω από τη Λακιά έως τη Νέα Ρεδεστό, με την τροχέα να βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα θα ισχύσει από αύριο το πρωί σε μεγάλες δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας ως τις 7.30 το πρωί της Τρίτης στο Σέιχ Σου, καθώς και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Παράλληλα, στη Χαλκιδική ο αποκλεισμός θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ, επηρεάζοντας συγκεκριμένες δασικές ζώνες στην Κασάνδρα και τη Σιθωνία. Στην Αττική, περιορισμένη στο εσωτερικό του κτηρίου, είναι πλέον η μεγάλη φωτιά στο θέατρο μπάντμιντον στο Γουδί, με μέρος της Κεπής να έχει ήδη καταρρεύσει. Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις με 38 πυροσβέστες, 10 υδροφόρες και 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε αδημοσίευτο οπτικό υλικό οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών προσώπων 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Οι αρχές έχουν ήδη χαρτογραφήσει τους ρόλους των κατηγορουμένων, αναγνωρίζοντας τον οργανωτή της επίθεσης, το άτομο που έσπασε την τζαμαρία, αλλά και μια γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία. Οι δύο συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη, την ώρα που οι ιδιοκτικές αρχές αναζητούν ακόμα δύο ασύλληπτους δράστες, ανάμεσά τους και τον άνθρωπο που πέταξε τη μοιραία Μολότοφ. Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε ένας 78χρονος άντρας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε το θάνατό του, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί την προανάκριση, ενώ ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Τραγωδία στην Πάφο της Κύπρου, όπου ένα αγοράκι μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σφοδρή κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσαν εκρήξεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, ένας εργαζόμενος της τηλεπικοινωνίας έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση εργασιών και δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, η κρίση επεκτείνεται και στο Κουβέιτ, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ανακοινώνει ότι 3 μεθοριακά φυλάκια αλλά και μια θαλάσσια πλατφόρμα πετρελαίου δέχτηκαν επίθεση από εχθρικό ντρόουν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Τραγωδία στη Χιλή, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος κόσμου σε υπαίθριο παζάρι, σκορπίζοντας το θάνατο σε 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 2 βρέφη. Από τη σφοδρή παράσυρση τραυματίστηκαν ακόμη 7 άτομα, τα οποία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, οι οποίες τον γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από λιντσάρισμα των παρευρισκόμενων, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχασε τον έλεγχο ή ανέδρασε από πρόθεση. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά